0: λίγο μηγανιέ.
1: Πολύ τρώ.
0: Και στο σε κρέσε βρόμα τη μά.
1: Σε ρε μάνα φαντίδε τη μά.
0: Σε φωνέ φαμ καβαέλα.
1: Oui, πολύ τρώ.
0: Il est gardé, je...
1: Eh oui, mon lieutenant.
0: Eh bien, non, lit.
1: Je le suppose. Ah, voici le cloche qui sonne, mon lieutenant. Et vous allez pouvoir juger par vous-même.